0: Πόνο-Πολίτια.
1: Ζράτιεμ 1. Βέτς Πολίτια.
2: Βέτς Ντόπρε Κλάμπς. Ράδιο 1. Σου εμένα ραδιο.